0: Και σας είναι αριστόλυτα κανδυνάλα. Τιάνκου. Έρα ο αγκάς κοδάκος για τέρα με ξέρω. Σου όλο παγκό που μάνε. Μα πείτε μάνα ρουτσένα. Τσιν, τα πήρελα.
1: Αφού που μας εγώ άμυνα μάλλη είναι τη λάση πασόγκ.
0: Για.
1: Κουπού κάμα κόντα κάμ κόμ. Κουπού κάσε στάβι κούμπε κάμα παπί. Αφού είσαι αν το βγάσουμε το πώς μάνε με κραλά ή.
0: Αγένι. Τσιν, τα πήρελα.
2: Βοτλέν, κομπέ κουμπά πούς.
0: Αι, βοτσου τι.
2: Δεν στείλει κουμάλια και κάνω όλε. Είναι που σαν να... Μπορεί να σε νιάνε κάποια τώρα 5R78. R578. Ρο. Είναι που σαν να... Μα λάβα φυσικά.
0: Μου είναι όνα.
2: Είσαι να τίβα.
0: Άκου τα λού.
2: Λάκαν την Τάνιλα. Αν πάω που ήταν να μάνε γκυρμά, τη βλέπω να κένσα καμμά σου αμήν.
0: Κένσα σου να μάνε γκυλή.
2: Είναι ρόγκο, ρίξ να τη βάλα αφού.
0: Τα λούγκα μου να. Τσι, τα πήλη μη.
3: Λάκαμα σωσό.
0: Λάκαμα σωσό, Άνιλα.
3: Ωρα, δικό, να πω να πω τον, ναι, ή θα την όλη έκαμα σωσό, αλλά έκαμα σωσό, αν κουάλ. Εγώ με έναν νέο βρήκα το αυτοί κακό λάγα μαντένα. Δεν το κάνει άλλο, αλλά νομίζω που έτσι καλά. Πού να έμαναν, πού να έμαναν το δύο τσά. Είμαστε εδώ.
0: Κι έτσι είναι, είμαστε εδώ.
3: Δεν θα πήρε, σάκαρα πήγε.
0: Κι άγγι σάκαρα πάπα. Εσύ έστερα φέμε τα μήνυρα.
4: Κουνάχι λάθα Ρίτσαρντ Μπαμπουτήρι, ενά έχουμε καλά σαν το μαλόγι λέει εντύρα. Άμα που κάνει από κουαλικά σαουλάνε, που κάνουμε κουλ. Κουνά βιγή, ντροβούμα σε βάμινα λάβ. Ακούμε καλή καμά που βέλε, που κάνει μας ελβίγη. Τα ετέρα λέει γκίφτη γιο κουμπάνι, ενώ ακούμε καλή τίγουρα να κάνουμε σαν λέει, που κάνει μκούλ. Βάπου είσαι μου φάει μας τόσο καλή τίγουρα καμά βούζα, σώσε βάπου είσαι ρλά καμά φω την πίβλα, βαλά.
0: Έτσι μόνο φάια.
4: Ετά αρχία καμά βούζα, εντέλα είναι μπλούγου, τάγκ μόνα μάν.
0: Και σας είναι ελθέσαι καρπα. Τσι, τα πήλειλα. Κουνα μούλα. Jemunu ko kwat. Au shem. Egas kero kwadene de ka Facebook mixer am he nga fka se chezaruk GCR ku space ka fem tai bora post le fam ragnanu ngro ko mission sakran fka fka siar ngula rawe ku tsala kunene la ka Facebook la tse tabirme.
3: Leke ba du zaman la.
0: Ai ba du zeni ban la.
3: Ni tale ko sini daga ku ba le a river plus. Ba ko na ma shu du gracious and to aba hook. Ni suka ka kambe ni nghena la ka jaka jaka la mandela laya u kona maringa ni xori khotso a pfuke la ka jaka jaka la mandela laya a hetela le ka xikhumba xa dzovo la ka maselo va kona jara nhlengwe Thomas Chauke a ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information siweyo ku suka kwala swikumekana kesini DJ Tlemile
0: kesa swinene la sukumekarla.
3: Thank you.
0: Thank you, Baba. Every shock of information. See where ya. Click. Somebody push.
5: My number is a good one. See where ya. Kuala Nukani, Baba. He met her. Sago, my boy. We give it to move.
0: That's what we car.
5: Bona pela ka saka se ba roba ba yibetela ku ma bona ma ta himetela hi na swi a redzi fukane xavela ka ya yiberi loko hi ta ku halana. Na wo mofa no ku tuli ku no ha ikona ndeka moya. Aredzi mo namba ni hinta ni koka mangeli dogo ku pfuka ni vona ku endleka yini kwala ka gondo ra R578 hinkwavo vadzozi va bot masala ka majoso kwala kwani koka ti famba me ni tlhava ni boxa ngati ku dzururu yin'we ku se yin'we ku thontho yin'we ku kololololo.
0: Claro, todo te pierdes, pensar bien, cari con copa. Sí, lo congo mende. Ay, si chicha magia, cambia su agua, cari con copa. Loco, vas de vacu. Angie, bla bla, mal en bloco, caugo. Taca con la 35. Mongo tan, sin cabida.
3: A la puga, pues yo cama cuba la, se va a la bloque, verá, de catarin, no quiere que le cabona. Cupuga, y se atima que la bloque, y se atoba, cazaba, y se la van a lo que le cabona.
0: Kesa sinenhlayisa kanibona baba mtabuya mkhuhlani.